Πάσουμε και ένα τώρα κοιτάει. Είναι επιμηνότο να πασάντο, αλλά ότσο μπουντάν. Ω, και γρήγορα σαν τον κανένιο μαϊκαλά, σαν τον πλάσ. Τάν πάμε μπουκουλ μπουκουλ, διά μαγα χαϊμπλαντών, διά μαγα χιγκάλα, μαγα.